0: Paradise 98 FM News.
1: The best music on the best radio show.
2: Φιλμό Paradise 98 FM.
3: Λοφογέννω μας σε FBTC, είχαμε κάτι exclusive rights, μου προτκαστέν FIFA World Cup 2026.